0: ακούω τσέλε μόνο σε ηφό μάλλον λοήντα. Για σαν κακό. Αία. Για. Για. Σε κακό ε. Άμα καμμά μπάνε φάλλο σιλούσι. Υιο ε.
1: Αία.
0: Λούγα. Αία. Αία. Λέγκε,